Είμαι ο καμπότο, ναι, τα μην το κουτάχε με ρε καμπότο. Έχω λέξανε ο καμπότο. Έχω καμπάν κάχα γύρω.